παρήθυνα αγαπώ. Βαθίστα βανιέτα, παρήθυνα αγαπώ. Παρήθυνα αγαπώ. Παράρα μου κατάκ. Αφιά μη ζεύει. Όπω το χειραμάνα, παράρα τρακίνα. Όπω και μου κατόρθω, με τα καθέτερα. Βαβίτη να βακούω.